όπου κι αν είπα το όνομά της, μου είπα να φύγω μακριά της. Αν θέλω να σωθώ, μα εγώ δεν άκουσα κανένα.